0: music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New Music Files on Mix FM.
3: Τα New Music Files χορηγεί σειρά ατυλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: Το Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραδίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits, των 80s, 90s και Zeros, ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας. Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό.
1: You're locked on Mix FM.
0: The island's number one hit music station.
1: Non-stop hits start now.
0: Now.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 1, 5η 2 Ιουλίου στο Main Stage, live εμφανίσεις από Λίλα και Μέντε Φουέρτε. DJ sets από τους Σάβας και Ντίς, Ντίνος και Πάφη, hosted by Jamie. Στο Garden Stage, Disco Vibes με Σκουλός, Alexes, Kong, Σιδεράς, Εξάζα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
3: Mix FM Live Link παρέα με την Keplenet το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Μύριζε καλοκαίρι και το νέο κατάστημα της Keplenet στο Παραλίμνη γιορτάζει και σας περιμένει με πολλά δώρα συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Το γιορτάζουμε με Live Link παρέα με Mix FM από το νέο κατάστημα της Keplenet στην οδό Γεωργίου Γουρουνιά 218 στο Παραλίμνη. Σάββατο 20 Ιουνίου 10 με 12 το πρωί Keplenet και Mix FM Live Link. Σας περιμένουμε.
4: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει.
0: You're locked on Mix FM. Powered by the hits.

0: Freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Το flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραδίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits, των 80s, 90s και Zeros, ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας. Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το flashback.
3: Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Αραδίπου και Mix FM.
4: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

0: is your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Το Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραδίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits, των 80s, 90s και Zeros, ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας. Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το Flashback.
3: Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Αραδίπου και Mix FM.
4: Να παίζει το τρανζίστορ.
3: Τραγούδια που έζησες. Τραγούδησες. Και που δεν σταμάτησαν ποτέ να σε ακολουθούν. Discotech. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Amos Beach Bar στην παραλία Mackenzie στη Λάρνακα. Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G παίζουν τις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές, αλλά και ξένες επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Discotech. Το πάρτι ξεκινάει στις 9.30 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2482-8844. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γένειες και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο. Η πραγματική αυτοπεποίθηση είναι να νιώθεις καλά με σένα. Στις 20 Ιουνίου, ο Mix FM και η Hero Cosmetics σε περιμένουν στο Νικοσία Mall από τις 11 το πρωί για μουσική, δώρα και skincare vibes αφιερωμένα στο μην ευαισθητοποιήσεις για την ακμή. Mix FM Live Link από τις 12 μέχρι τις 2 παρέα με Κάλλη Ελευθερίου και Αλέξανδρο Ταραμουντά. Σας περιμένουμε!
2: Ο Mix FM γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής την Κυριακή 21 Ιουνίου και σε προσκαλεί στο πιο ανεβαστικό πάρτι του φετινού καλοκαιριού. Μαζί με τα Coffee Berry που φέτος συμπληρώνουν 10 χρόνια αμέτρητες στιγμές απόλαυσης, δίνουμε ραντεβού στο Zorpas by the Sea, περιοχή Fig Tree Bay στον Πρωταρά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. All Day Music Vibes, Live Link, καλοκαιρινή διάθεση, διασκέδαση δίπλα στη θάλασσα και φυσικά η αγαπημένη γεύση Coffee Berry που θα απογειώσει τη μέρα σου. Κυριακή 21 Ιουνίου, η μουσική παίζει δυνατά παρέα με τον Mix FM και τα Coffee Berry. Σας περιμένουμε.
3: This is not just house music.
4: Can you feel it?
3: This is Sam Devine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Aya Napa June 24th, July 8th and 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.
5: Το συναυλιακό καλοκαίρι πήγε σε άλλο επίπεδο.
6: Μετά τις 4 διαστέλλονται.
5: Μετά το ιστορικό sold out των 60.000 και πλέον θεατών στο ΆΚΑ, ο Lex έρχεται στην Κύπρο.
6: Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους.
5: Ο καλλιτέχνης που έκανε το hip hop υπόθεση όλων. Νέων, μεγαλύτερων, ακόμα και ανθρώπων που δεν άκουγαν ποτέ ραπ. 24 Ιουνίου. Τάφρος Πύλης Αμοχώστου του στη Λευκοσία. Μία βραδιά. Ένα φαινόμενο, μία εμπειρία που θα συζητιέται για χρόνια. Οι ARC καλοκαιρινές παραγωγές παρουσιάζουν τον Lex. Εσύ θα λυπείς. Εισιτήρια στο mor.com.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Να παίζει το τρανζίστορ.
3: Τραγούδια που έζησες.
2: Έχουμε αγάπη που κίνει.
3: Τραγούδησες. Και που δεν σταμάτησαν ποτέ να σε ακολουθούν. Disco Tech, Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Amos Beach Bar στην παραλία Μακένζη στη Λάρνακα. Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G παίζουν τις μεγαλύτερες κυρίως ελληνικές αλλά και ξένες επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Disco Tech, το πάρτι ξεκινάει στις 9.30 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2482-8844. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Mix FM Live Link παρέα με την CableNet το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Μύριζε καλοκαίρι και το νέο κατάστημα της CableNet στο παραλίμνη γιορτάζει και σας περιμένει με πολλά δώρα. Συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Το γιορτάζουμε με live link παρέα με Mix FM από το νέο κατάστημα της CableNet στην οδό Γεωργίου Γουρουνιά 218 στο Παραλίμνη. Σάββατο 20 Ιουνίου 10 με 12 το πρωί CableNet και Mix FM live link. Σας περιμένουμε.
5: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 2, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το Main Stage ανεβάζει ρυθμούς με R&B sounds από Petty Sen, Mr. MK, Mr. Coase, Delore, MX, Ash, ADM, Mario, hosted by MC Stan. Στο Garden Stage, Afrobeats με τους Fat Cat, Diz, Maldiva, Coase, Adel Moon, Gosa. Προπολίση εισιτήριων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
6: Κούλα μακούς.
7: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιτό Μελετίου
8: παρέα με τους Fabian
7: Band. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
9: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
7: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: Fugal featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
3: Το Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραδίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits των 80s, 90s και Zeros ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας. Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική, ζήσε την πλατεία, ζήσε το Flashback.
4: Μέγας χορηγός Σιτζίνια, powered by Δήμος Ραδίπου και Mix FM.
5: Ο πιο ολοκληρωμένος καλλιτέχνης της γενιάς του, Σταύρος Κωνσταντίνου, επιστρέφει στον μοναδικό κήπο της πρωτεύουσας. Garden Day and Night, κάθε Πέμπτη στις 8. Ένα live γεμάτο καλοκαιρινές επιτυχίες, πάθος και μοναδική ενέργεια. Εκεί όπου οι νύχτες της πόλης αποκτούν ρυθμό. Κάθε Πέμπτη στο Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις 22-66-26-26.
6: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Το Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραδίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits των 80s, 90s και Zeros ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας. Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το Flashback.
3: Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Ραδίπου και Mix FM.
4: Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γένειες και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.

0: Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνιαστο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο. Η πραγματική αυτοπεποίθηση είναι να νιώθεις καλά με σένα. Στις 20 Ιουνίου, ο Mix FM και η Hero Cosmetics σε περιμένουν στο Νικοσία Mall από τις 11 το πρωί για μουσική, δώρα και skincare vibes αφιερωμένα στο μην ευαισθητοποιήσεις για την ακμή. Mix FM Live Link από τις 12 μέχρι τις 2 παρέα με Κάλλη Ελευθερίου και Αλέξανδρο Ταραμουντά. Σας περιμένουμε!
3: Ο Mix FM γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής την Κυριακή 21 Ιουνίου και σε προσκαλεί στο πιο ανεβαστικό πάρτι του φετινού καλοκαιριού. Μαζί με τα Coffee Berry που φέτος συμπληρώνουν 10 χρόνια αμέτρητες στιγμές απόλαυσης, δίνουμε ραντεβού στο Zorpas by the Sea, περιοχή Fig 3 Bay στον Πρωταρά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. All Day Music Vibes, Live Link, καλοκαιρινή διάθεση, διασκέδαση δίπλα στη θάλασσα και φυσικά η αγαπημένη γεύση Coffee Berry που θα απογειώσει τη μέρα σου. Κυριακή 21 Ιουνίου, η μουσική παίζει δυνατά παρέα με τον Mix FM και τα Coffee Berry. Σας περιμένουμε.
4: This is not just house music.
5: Can you feel it?
4: This is Sam Divine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Aya Napa June 24th, July 8th and 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.
6: Το συναυλιακό καλοκαίρι πήγε σε άλλο επίπεδο.
7: Μετά τις 4 διαστέλλονται.
6: Μετά το ιστορικό sold out των 60.000 και πλέον θεατών στο ΆΚΑ, ο Lex έρχεται στην Κύπρο.
7: Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους.
6: Ο καλλιτέχνης που έκανε το hip hop υπόθεση όλων. Νέων, μεγαλύτερων, ακόμα και ανθρώπων που δεν άκουγαν ποτέ rap. 24 Ιουνίου. Τάφρος Πύλης Αμοχώς του στη Λευκοσία. Μία βραδιά. Ένα φαινόμενο. Μία εμπειρία που θα συζητιέται για χρόνια. Οι ARC καλοκαιρινές παραγωγές παρουσιάζουν τον Lex. Εσύ θα λυπείς. Εισιτήρια στο more.com.

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Κούλα μακούς.
3: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυθό Μελετίου
4: παρέα με τους Papillon Band.
3: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
5: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
3: Έναρξη 12 Ιουνίου.
6: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 3, Σάββατο 4 Ιουλίου, στο Main Stage, δυνατά EDM Vibes με Paul Anthony, African Stevenson, Hijax, Mr. Unknown, Elgato, Givaso, Tether, hosted by Napaman. Και στο Garden Stage, Pure Techno Energy από Penny K, Mandy Miel, Tanya, Heroin, Veil Grooves, Lulu, Tian. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
3: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
7: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό.
8: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
3: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

0: Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
3: Το Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραδίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits, των 80s, 90s και Zeros, ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας. Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το Flashback.
4: Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Αραδίπου και Mix FM.
5: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
6: Ο πιο ολοκληρωμένος καλλιτέχνης της γενιάς του, Σταύρος Κωνσταντίνου, επιστρέφει στον μοναδικό κήπο της πρωτεύουσας. Garden Day and Night, κάθε Πέμπτη στις 8. Ένα live γεμάτο καλοκαιρινές επιτυχίες, πάθος και μοναδική ενέργεια. Εκεί όπου οι νύχτες της πόλης αποκτούν ρυθμό. Κάθε Πέμπτη στο Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.
3: Το Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραδίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits, των 80s, 90s και Zeros, ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας. Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το Flashback.
4: Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Ραδίπου και Mix FM.
5: Να παίζει το τρανζίστορ.
6: Τραγούδια που έζησες. Τραγούδησες. Και που δεν σταμάτησαν ποτέ να σε ακολουθούν. Disco Tech. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Amos Beach Bar στην παραλία Mackenzie στη Λάρνακα. Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G παίζουν τις μεγαλύτερες κυρίως ελληνικές αλλά και ξένες επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Disco Tech. Το πάρτι ξεκινάει στις 9.30 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2482-8844. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.

0: Freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνιαστο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο. Η πραγματική αυτοπεποίθηση είναι να νιώθεις καλά με σένα. Στις 20 Ιουνίου, ο Mix FM και η Hero Cosmetics σε περιμένουν στο Νικοσία Mall από τις 11 το πρωί για μουσική, δώρα και skincare vibes αφιερωμένα στο μην ευαισθητοποιήσεις για την ακμή. Mix FM Live Link από τις 12 μέχρι τις 2 παρέα με Κάλλη Ελευθερίου και Αλέξανδρο Ταραμουντά. Σας περιμένουμε.
2: Ο Mix FM γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής την Κυριακή 21 Ιουνίου και σε προσκαλεί στο πιο ανεβαστικό πάρτι του φετινού καλοκαιριού. Μαζί με τα Coffee Berry που φέτος συμπληρώνουν 10 χρόνια αμέτρητες στιγμές απόλαυσης, δίνουμε ραντεβού στο Zorpas by the Sea, περιοχή Fig Tree Bay, στον Πρωταρά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. All Day Music Vibes, Live Link, καλοκαιρινή διάθεση, διασκέδαση δίπλα στη θάλασσα και φυσικά η αγαπημένη γεύση Coffee Berry που θα απογειώσει τη μέρα σου. Κυριακή 21 Ιουνίου, η μουσική παίζει δυνατά παρέα με τον Mix FM και τα Coffee Berry. Σας περιμένουμε.
3: This is not just house music.
4: Can you feel it?
3: This is Sam Divine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Ayia Napa June 24th, July 8th and 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.
5: Το συναυλιακό καλοκαίρι πήγε σε άλλο επίπεδο.
6: Μετά τις 4 διαστέλλονται.
5: Μετά το ιστορικό sold out των 60.000 και πλέον θεατών στο ΆΚΑ, ο Lex έρχεται στην Κύπρο.
6: Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους.
5: Ο καλλιτέχνης που έκανε το hip hop υπόθεση όλων. Νέων, μεγαλύτερων, ακόμα και ανθρώπων που δεν άκουγαν ποτέ rap. 24 Ιουνίου. Τάφρος Πύλης Αμοχώς του στη Λευκοσία. Μία βραδιά. Ένα φαινόμενο. Μία εμπειρία που θα συζητιέται για χρόνια. Οι ARC καλοκαιρινές παραγωγές παρουσιάζουν τον Lex. Εσύ θα λυπείς. Εισιτήρια στο more.com.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Κούλα μακούς.
3: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυθό Μελετίου
4: παρέα με τους Papillon Bands.
3: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
5: Κυριακό, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
3: Έναρξη 12 Ιουνίου.
1: Mix FM Live Link παρέα με την Kepulnet το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Μύριζε καλοκαίρι και το νέο κατάστημα της Kepulnet στο Παραλίμνη γιορτάζει και σας περιμένει με πολλά δώρα συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Το γιορτάζουμε με Live Link παρέα με Mix FM από το νέο κατάστημα της Kepulnet στην οδό Γεωργίου Γουρουνιά 218 στο Παραλίμνη. Σάββατο 20 Ιουνίου 10 με 12 το πρωί Kepulnet και Mix FM Live Link. Σας περιμένουμε.
6: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
7: I'll bring a coffee in the morning. She brings me inner peace. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Το flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραδίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits, των 80s, 90s και Zeros, ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας. Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική, ζήσε την πλατεία, ζήσε το flashback.
3: Μέγας χορηγός Σιτζίνια, powered by Δήμος Αραδίπου και Mix FM.
1: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 4, Κυριακή 5 Ιουλίου. Το Main Stage γίνεται Old School. Και σε ταξιδεύει στα καλύτερα 80s, 90s και Zeros με τους Canaris, Dino G, VJ Tony Steel, Andres P, LPS, Michael K, hosted by Mr. Kelly K.
4: Δεν κάνω εγώ για σπίτι, πίτσα με Hello Kitty.
1: Στο Garden Stage, Greek Takeover με τους Ιάκωβος Χατζή, Τζέο Παπαδάκης, Λουκάς Παυλίδης, Wired, MKS. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
5: Ο πιο ολοκληρωμένος καλλιτέχνης της γενιάς του, Σταύρος Κωνσταντίνου, επιστρέφει στον μοναδικό κήπο της πρωτεύουσας. Garden Day and Night, κάθε Πέμπτη στις 8. Ένα live γεμάτο καλοκαιρινές επιτυχίες, πάθος και μοναδική ενέργεια. Εκεί όπου οι νύχτες της πόλης αποκτούν ρυθμό. Κάθε Πέμπτη στο Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.

number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Το Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραδίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits, των 80s, 90s και Zeros, ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας. Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το Flashback.
3: Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Αραδίπου και Mix FM.
4: Να παίζει το τρανζίστορ.
3: Τραγούδια που έζησες. Τραγούδησες. Και που δεν σταμάτησαν ποτέ να σε ακολουθούν. Disco Tech. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Amos Beach Bar στην παραλία Μακένζη στη Λάρνακα. Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G παίζουν τις μεγαλύτερες κυρίως ελληνικές αλλά και ξένες επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Disco Tech. Το πάρτι ξεκινάει στις 9.30 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2482-8844. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.

0: music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New Music Files on Mix FM.
3: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνιαστο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: Ο Mix FM γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής την Κυριακή 21 Ιουνίου και σε προσκαλεί στο πιο ανεβαστικό πάρτι του φετινού καλοκαιριού. Μαζί με τα Coffee Berry που φέτος συμπληρώνουν 10 χρόνια αμέτρητες στιγμές απόλαυσης, δίνουμε ραντεβού στο Zorpas by the Sea, περιοχή Fig Tree Bay στον Πρωταρά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. All Day Music Vibes, Live Link, καλοκαιρινή διάθεση, διασκέδαση δίπλα στη θάλασσα και φυσικά η αγαπημένη γεύση Coffee Berry που θα απογειώσει τη μέρα σου. Κυριακή 21 Ιουνίου, η μουσική παίζει δυνατά παρέα με τον Mix FM και τα Coffee Berry. Σας περιμένουμε!
5: Η πραγματική αυτοπεποίθηση είναι να νιώθεις καλά με σένα. Στις 20 Ιουνίου, ο Mix FM και η Hero Cosmetics σε περιμένουν στο Νικοσία Mall από τις 11 το πρωί για μουσική, δώρα και skincare vibes αφιερωμένα στο μην ευαισθητοποιήσεις για την ακμή. Mix FM Live Link από τις 12 μέχρι τις 2 παρέα με Κάλλη Ελευθερίου και Αλέξανδρο Ταραμουντά. Σας περιμένουμε!
6: Το συναυλιακό καλοκαίρι πήγε σε άλλο επίπεδο. Μετά το ιστορικό sold out των 60.000 και πλέον θεάτων στο ΆΚΑ, ο Lex έρχεται στην Κύπρο.
7: Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους.
6: Ο καλλιτέχνης που έκανε το hip hop υπόθεση όλων. Νέων, μεγαλύτερων, ακόμα και ανθρώπων που δεν άκουγαν ποτέ rap. 24 Ιουνίου. Τάφρος Πύλης Αμοχώστου στη Λευκοσία. Μία βραδιά. Ένα φαινόμενο. Μία εμπειρία που θα συζητιέται για χρόνια. Οι ARC καλοκαιρινές παραγωγές παρουσιάζουν τον Lex. Εσύ θα λυπείς. Εισιτήρια στο more.com.
8: This is not just house music.
9: Can you feel it?
8: This is Sam Devine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Aya Napa June 24th, July 8th and 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Να παίζει το τρανζίστορ.
3: Τραγούδια που έζησες.
2: Έχουμε αγάπη που κίνει.
3: Τραγούδησες. Και που δεν σταμάτησαν ποτέ να σε ακολουθούν. Disco Tech. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Amos Beach Bar στην παραλία Μακένζη στη Λάρνακα. Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G παίζουν τις μεγαλύτερες κυρίως ελληνικές αλλά και ξένες επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Disco Tech. Το πάρτι ξεκινάει στις 9.30 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2482-8844. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 1, 5η 2 Ιουλίου στο Main Stage live εμφανίσεις από Λίλα και Μέντε Φουέρτε. DJ sets από τους Savas και Ντις, Dinos και Puffy, hosted by Jamie. Στο Garden Stage, Disco Vibes με Σκουλός, Alexes, Kong, Σιδεράς, Εξάζα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
5: Ο πιο ολοκληρωμένος καλλιτέχνης της γενιάς του, Σταύρος Κωνσταντίνου, επιστρέφει στον μοναδικό κήπο της πρωτεύουσας. Garden Day and Night, κάθε Πέμπτη στις 8. Ένα live γεμάτο καλοκαιρινές επιτυχίες, πάθος και μοναδική ενέργεια. Εκεί όπου οι νύχτες της πόλης αποκτούν ρυθμό. Κάθε Πέμπτη στο Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.

0: Freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
0: Mix FM Live Link παρέα με την Kepulnet το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Μύριζε καλοκαίρι και το νέο κατάστημα της Kepulnet στο Παραλίμνη γιορτάζει και σας περιμένει με πολλά δώρα συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Το γιορτάζουμε με Live Link παρέα με Mix FM από το νέο κατάστημα της Kepulnet στην οδό Γεωργίου Γουρουνιά 218 στο Παραλίμνη. Σάββατο 20 Ιουνίου 10 με 12 το πρωί και Kepulnet και Mix FM Live Link. Σας περιμένουμε.
3: Το συναυλιακό καλοκαίρι πήγε σε άλλο επίπεδο. Μετά το ιστορικό sold out των 60.000 και πλέον θεάτων στο ΆΚΑ, ο Lex έρχεται στην Κύπρο.
4: Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους.
3: Ο καλλιτέχνης που έκανε το hip hop υπόθεση όλων. Νέων, μεγαλύτερων, ακόμα και ανθρώπων που δεν άκουγαν ποτέ rap. 24 Ιουνίου. Τάφρος Πύλης Αμοχώς του στη Λευκοσία. Μία βραδιά. Ένα φαινόμενο. Μία εμπειρία που θα συζητιέται για χρόνια. Οι ARC καλοκαιρινές παραγωγές παρουσιάζουν τον Lex. Εσύ θα λυπείς. Εισιτήρια στο more.com.

0: Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου.
1: Παρέα με τους Papillon Band.
0: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
2: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
0: Έναρξη 12 Ιουνίου.
3: Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.

0: Fugal featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνιαστο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
3: Ο Mix FM γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής την Κυριακή 21 Ιουνίου και σε προσκαλεί στο πιο ανεβαστικό πάρτι του φετινού καλοκαιριού. Μαζί με τα Coffee Berry που φέτος συμπληρώνουν 10 χρόνια αμέτρητες στιγμές απόλαυσης, δίνουμε ραντεβού στο Zorpas by the Sea, περιοχή Fig Tree Bay στον Πρωταρά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. All Day Music Vibes, Live Link, καλοκαιρινή διάθεση, διασκέδαση δίπλα στη θάλασσα και φυσικά η αγαπημένη γεύση Coffee Berry που θα απογειώσει τη μέρα σου. Κυριακή 21 Ιουνίου, η μουσική παίζει δυνατά παρέα με τον Mix FM και τα Coffee Berry. Σας περιμένουμε!
4: Η πραγματική αυτοπεποίθηση είναι να νιώθεις καλά με σένα. Στις 20 Ιουνίου, ο Mix FM και η Hero Cosmetics σε περιμένουν στο Νικοσία Mall από τις 11 το πρωί για μουσική, δώρα και skincare vibes αφιερωμένα στο μήνα ευαισθητοποίησης για την ακμή. Mix FM Live Link από τις 12 μέχρι τις 2 παρέα με Κάλλη Ελευθερίου και Αλέξανδρο Ταραμουντά. Σας περιμένουμε!
5: This is not just house music.
6: Can you feel it?
5: This is Sam Devine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Aya Napa June 24th, July 8th and 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 2, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το Main Stage ανεβάζει ρυθμούς με R&B sounds από Petty Sen, Mr. MK, Mr. Coase, Delore, MX, Ash, ADM, Mario. Hosted by MC Stan. Στο Garden Stage, Afrobeats με τους Fat Cat, Diz, Maldiva, Coz, Adel Moon, Gosa. Προπολίσεις εισιτήριων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
3: Mix FM Live Link παρέα με την Kepulnet το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Μύριζε καλοκαίρι και το νέο κατάστημα της Kepulnet στο Παραλίμνη γιορτάζει και σας περιμένει με πολλά δώρα συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Το γιορτάζουμε με Live Link παρέα με Mix FM από το νέο κατάστημα της Kepulnet στην οδό Γεωργίου Γουρουνιά 218 στο Παραλίμνη. Σάββατο 20 Ιουνίου 10 με 12 το πρωί Kepulnet και Mix FM Live Link. Σας περιμένουμε.
4: Ο πιο ολοκληρωμένος καλλιτέχνης της γενιάς του, Σταύρος Κωνσταντίνου, επιστρέφει στον μοναδικό κήπο της πρωτεύουσας. Garden Day and Night, κάθε Πέμπτη στις 8. Ένα live γεμάτο καλοκαιρινές επιτυχίες, πάθος και μοναδική ενέργεια. Εκεί όπου οι νύχτες της πόλης αποκτούν ρυθμό. Κάθε Πέμπτη στο Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.

0: επιχείρησης στο 2482 8844. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
1: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
2: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
3: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό.
4: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
2: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Ο Mix FM γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής την Κυριακή 21 Ιουνίου και σε προσκαλεί στο πιο ανεβαστικό πάρτι του φετινού καλοκαιριού. Μαζί με τα Coffee Berry που φέτος συμπληρώνουν 10 χρόνια αμέτρητες στιγμές απόλαυσης, δίνουμε ραντεβού στο Zorpas by the Sea, περιοχή Fig Tree Bay στον Πρωταρά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. All Day Music Vibes, Live Link, καλοκαιρινή διάθεση, διασκέδαση δίπλα στη θάλασσα και φυσικά η αγαπημένη γεύση Coffee Berry που θα απογειώσει τη μέρα σου. Κυριακή 21 Ιουνίου, η μουσική παίζει δυνατά παρέα με το Mix FM και τα Coffee Berry. Σας περιμένουμε!
3: Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γένειες και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.
4: Τραγούδια που έζησες. Τραγούδησες. Και που δεν σταμάτησαν ποτέ να σε ακολουθούν. Discotech. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Amos Beach Bar στην παραλία Μακένζη στη Λάρνακα. Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G παίζουν τις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές, αλλά και ξένες επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Discotech. Το πάρτι ξεκινάει στις 9.30 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2482-8844. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.

Την πιο καλοκαιρινή και καυτή καλησπέρα μου σε όλους. Συντονισμένοι πάντοτε στον Mix FM, στο Mix FM Top 20, από την Unlimited Fix τηλέφωνη της Ida Business. Εδώ είστε λοιπόν συντονισμένοι στους 102.3 Παγκύπρια και μέσα από το mixfmradio.com μας βλέπετε και μας ακούτε ζωντανά σε ολόκληρο τον κόσμο, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, πάντοτες αντίστοιχα τα δύο μαγικά κουμπιά Watch και Listen Live που μας φέρουν πάντοτε πολύ πολύ κοντά. Είστε έτοιμοι λοιπόν να ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση στις 20 μεγαλύτερες διεθνείς επιτυχίες της εβδομάδας? Φυσικά λοιπόν και είστε, γι' αυτό στη θέση νούμερο 20 έχουμε και δυναμικό ξεκίνημα με νέα είσοδο, Talk to You από Antor featuring 54 Ultra. Πολύ ωραίο συνδυασμός, παιδιά. Ένα πολύ ωραίο φρέσκο έτσι ντουέτο Ολλανδών, την Jace, που είναι από το Άμστερνταμ και έτσι αποτελούν τους Antor, ενώ ο Johnny, έτσι όπως τον αποκαλούν, το 54 Ultra που είναι το καλλιτεχνικό του, έρχεται να έτσι βάλει τη δική του πινελιά σε αυτό το πολύ ωραίο κομμάτι, σε ένα hit που πραγματικά πιστέψτε με θα το απολαύσουμε πολύ, γιατί ήδη παίζει στα καλοκαιρινά πάρτις. Θέση νούμερο 19, Swim και BTS, δύο θέσεις πιο κάτω την προηγούμενη εβδομάδα, 10 συνεχόμενες, το απολαμβάνουμε παρέα και ήρθε η στιγμή να δυναμώσουμε την ένταση του Mix FM, να αρχίσει να φεύγει η ένταση της εβδομάδας.

Η αναρρίχησή μας για να φτάσουμε στη νούμερο 1 κορυφαία διεθνή επιτυχία και για αυτή την εβδομάδα συνεχίζεται πάντοτε δυναμικά. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε έτσι για τα καλά στο καλοκαίρι του 2026. Εγώ ήδη σκέφτομαι τις ωραίες τις βουτιές στις παραλίες και της Ελλάδας, αλλά και γενικότερα του εξωτερικού, γιατί εκτός από την Κύπρο μας που είναι υπέροχη όλο το καλοκαίρι, θέλουμε να κάνουμε και κάποιες εξορμήσεις. Οπότε γιατί όχι. Από την άλλη, βέβαια, όλα είναι στα ύψη, οι τιμές είναι στα ύψη και εδώ στην Κύπρο μας θα μου πείτε είναι, ναι. Θα συμφωνήσουμε, παιδιά, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Μία ψυχή αυτό το καλοκαίρι δεν θα κάνουμε μία βουτιά. Δεν θα απολαύσουμε το κοκτέιλ μας. Έχουμε και τέλεια events και καλοκαιρινά parties με τον Mix FM. Όλα τα βλέπεις στα social media, Mix FM Cyprus, σε Facebook, Instagram και TikTok. Είσαι συντονισμένος. Θα είσαι νούμερο 18 τώρα και απολαύσαμε το Save My Love από Kygo featuring Khalid, ένα τραγούδι που ανέβηκε δύο θέσεις πιο πάνω στη δεύτερη εβδομάδα εμφάνιση στο top. Ενώ στη θέση νούμερο 17 έρχεται η Taylor Swift με το The Fate of Ophelia. 35 εβδομάδες στο chart, δύο θέσεις πιο κάτω από την προηγούμενη, αλλά ποιος νοιάζεται γι' αυτό, το Hypertrack και αυτή την επιτυχία που έχει κάνει η Taylor Swift, η οποία εννοείται ότι παρευρέθηκε και στους τελικούς, παιδιά, του NBA, γιατί γίνεται χαμός και θέλουν όλος ο κόσμος, τώρα σύσσωμος εκεί πέρα, και το Hollywood, οι New York Knicks, να το σηκώσουν. Οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται. Θέση νούμερο 16, εδώ θα απολαύσουμε την επιτυχία πραγματικά του καλοκαιριού, Παπαούτε, που έρχεται από μια πολύ ωραία συνεργασία από Mix Mind featuring Chili 77 και Unjumps. Νομίζω ότι το συγκεκριμένο τραγούδι πραγματικά είναι μέσα στο μυαλό μας κολλημένο και το απολαμβάνεις στο Mix FM 24/7, αλλά γενικότερα όταν το ξεκινάς και το ακούς, συνέχεια μετά το λες και το επαναλαμβάνεις. Δεν νομίζω να διαφωνείτε μαζί μου. Τρίτη εβδομάδα εμφάνιση στο chart, δύο θέσεις πάνω την προηγούμενη, ενώ στη θέση τώρα την 15η και 14η θα κάνετε λίγη υπομονή, γιατί έρχεται μαζί με την 13η η επόμενη τριάδα και φυσικά ήρθε η στιγμή να παρτάρουμε παρέα στον Mix FM.

Mix FM Top 20 συνέχεια, συντονισμένοι πάντοτε στον Mix FM, Παγκύπρια στους 102.3 και μέσα από το Mix FM Radio μας ακούτε και μας απολαμβάνετε όπου κι αν είστε. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ εύκολο αυτό το πράγμα, έτσι μέσα από το mixfmradio.com να συνδεόμαστε σε ολόκληρο τον κόσμο και το χαίρομαι πολύ. Τα μηνύματά σας και οι καλησπέρες έρχονται στο 3131 αλλά και στο Viber 99310031. Ενώ στη νούμερο 15 επιστροφή στο Top, εδώ πέρα θα απολαύσουμε την Ray με το Where is my husband 31 εβδομάδες και μια θέση πιο κάτω από την προηγούμενη, σε αντίθεση με τη θέση νούμερο 14 που είχαμε άνοδο 2 θέσεων πριν κλείσει έναν μήνα, 3 εβδομάδες στο chart με το Jamaican Bam Bam Huge featuring Solto. Εντάξει παιδιά, αυτό το τραγούδι είναι πάρα πολύ καλοκαιρινό, δεν νομίζω να μην το απολαμβάνεις και εσύ σχεδόν καθημερινά πλέον, όχι μόνο όταν είσαι συντονισμένος στον Mix FM αλλά και σε όλα έτσι τα playlist νομίζω των αγαπημένων σου DJs, στα DJ sets γενικότερα είναι ένα τραγούδι άκρος καλοκαιρινό. Τώρα συνεχίζουμε στη θέση νούμερο 13, εδώ έρχεται το Stateside από Pink Panthers featuring Zara Larson, μια πολύ ωραία συνεργασία, 9 εβδομάδες στο top, μια θέση πιο κάτω από την προηγούμενη και φυσικά βρισκόμαστε πλέον μία ανάσα από τη δεκάδα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά. Number 15.

Ανυπομονείτε κι εσείς όσο και εγώ να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στα μέσα του Mix FM του 20, στην τελική δεκάδα και τις κομβικές θέσεις της έτσι πεντάδας, τριάδας αλλά και κορυφής. Νομίζω πως ναι. Η αλήθεια είναι ότι μου έχετε στείλει πολύ ωραία μηνύματα για προβλέψεις και οι φανατικοί του Mix FM του 20 πραγματικά κρατάτε στατιστικά και μου λέτε μέχρι και ποιο τραγούδι θα φύγει από το top, τι ακριβώς συμβαίνει στις κορυφές θέσεις, αν έχει αλλάξει κορυφή. Είστε μοναδικοί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε συντονισμένοι, που κάθε Σαββατοκύριακο κάνουμε το μεγαλύτερο πάρτι του νησιού, γιατί παίζουν back to back μόνο για σένα 20 μεγαλύτερες διεθνείς επιτυχίες της εβδομάδας. Θέση λοιπόν νούμερο 12. Εδώ έρχεται η Λιόνι με τον Worry, μια θέση πιο κάτω την προηγούμενη. Στους δύο μήνες εμφάνιση στο top 8 εβδομάδες. Ενώ στη θέση νούμερο 11, λίγο ακριβώς πριν σκαρφαλώσει τη δεκάδα, το Runway από Lady Gaga featuring Dotsie. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Δύο θέσεις πιο πάνω την προηγούμενη, 7 εβδομάδες, μια θέση λιγότερο από το προηγούμενο τραγούδι στο chart και έχει ήδη καταφέρει να βρίσκεται σε υψηλότερη θέση. Αυτό είναι σίγουρα επιτυχία. Πάμε λοιπόν να χορέψουμε μαζί στον Mix FM.

το που φτάσαμε στη μέση, τελική δεκάδα του Mix FM Top 20 στα μέσα του Ιούνιου, του πρώτου έτσι μήνα του καλοκαιριού. Και η αλήθεια είναι ότι νομίζω πως οι σκέψεις μας για διακοπές, για χαλάρωση, για τα ωραία τα καλοκαιρινά τα events είναι ήδη έτσι πολύ κοντά στην υλοποίησή τους. Κάποιοι βέβαια δεν είναι τόσο προγραμματισμένοι όσο άλλοι. Εγώ ανήκω στην πρώτη κατηγορία. Σκέφτομαι που θέλω να πάω διακοπές, μέχρι να τα καταφέρω τα έχουν κλείσει όλα, δεν βρίσκω τίποτα. Αλλά εντάξει, παιδιά, δεν έχει σημασία. Έχουμε πει ότι το καλοκαίρι Κύπρος μας είναι μαγική, οπότε έχουμε πολλές επιλογές και είμαστε σίγουρα ευλογημένοι. Θέση νούμερο 10. Εδώ τώρα έρχεται μια πολύ ωραία υπερσυνεργασία από κάτω και Τζον. Turn the lights off. 14 εβδομάδες στο chart και δεν μετακινήθηκε καθόλου από την προηγούμενη. Είναι ένα τραγούδι που το ακούς και το ξανακούς. Είναι τεράστιο hit και φυσικά το ζητάτε και πάρα πολύ στο The Mix of FM. Θέση νούμερο 9. Sober και Homebreaker. 16 εβδομάδες στο top, μια θέση πιο κάτω από την προηγούμενη. Και η τελική οκτάδα είναι εδώ πέρα σε πάρα πολύ λίγο. Θα σας αποκαλύψω τις κορυφαίες θέσεις, οπότε συντονιστείτε και πάμε να τα έτσι απαριθμίσουμε παρέα σε πάρα πολύ λίγο στο Mix FM. Number 10.

0: This is Cyprus's official chart.
1: Dimitras Ivry with the Mix FM Top 20.
2: Mix FM.
1: New music files. New. Now. Next.
2: Mix FM.
3: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
4: Τα new music files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο. Η πραγματική αυτοπεποίθηση είναι να νιώθεις καλά με σένα. Στις 20 Ιουνίου, ο Mix FM και η Hero Cosmetics σε περιμένουν στο Νικοσία Mall από τις 11 το πρωί για μουσική, δώρα και skincare vibes αφιερωμένα στο μην ευαισθητοποιήσεις για την ακμή. Mix FM Live Link από τις 12 μέχρι τις 2 παρέα με Κάλλη Ελευθερίου και Αλέξανδρο Ταραμουντά. Σας περιμένουμε.
5: This is not just house music.
6: Can you feel it?
5: This is Sam Devine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Aya Napa June 24th, July 8th and 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.
7: Το συναυλιακό καλοκαίρι πήγε σε άλλο επίπεδο.
8: Μετά τις 4 διαστέλλονται.
7: Μετά το ιστορικό sold out των 60.000 και πλέον θεάτων στο ΆΚΑ, ο Lex έρχεται στην Κύπρο.
8: Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους.
7: Ο καλλιτέχνης που έκανε το hip hop υπόθεση όλων. Νέων, μεγαλύτερων, ακόμα και ανθρώπων που δεν άκουγαν ποτέ ραπ. 24 Ιουνίου. Τάφρος Πύλης Αμοχώστου του στη Λευκοσία. Μία βραδιά. Ένα φαινόμενο. Μία εμπειρία που θα συζητιέται για χρόνια. Οι ARC καλοκαιρινές παραγωγές παρουσιάζουν τον Lex. Εσύ θα λυπείς. Εισιτήρια στο more.com.
1: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.

0: Counting down the hits from 20 to number 1 on the Mix FM Top 20.
1: Καλοκαίρι χωρίς Mix FM δεν γίνεται. Τα μεγαλύτερα events και το Loud Music Festival φυσικά, που είναι θεσμός κάθε χρόνο, αλλά και πάρα πολλά parties, πάρα πολλά μουσικά events. Εννοείται ότι οι τρομεροί διαγωνισμοί και όλα αυτά που ζητάς και αγαπάς στον Mix FM είναι εδώ και αυτό το καλοκαίρι. Η αγαπημένη σου παραγωγή είναι εδώ για σένα καθημερινά από το πρωί μέχρι και το βράδυ. Οπότε δεν έχεις παρά να μένεις συντονισμένος για να κερδίσεις και εσύ όλα τα μοναδικά δώρα και εννοείται για να απολαμβάνεις τις μεγαλύτερες διεθνείς επιτυχίες. Πάμε λοιπόν να δούμε τι συμβαίνει στις πιο hot viral επιτυχίες της εβδομάδας, έτσι όπως διαμορφώνεται εσείς στο top, αλλά σύμφωνα φυσικά και με το τι συμβαίνει στο Billboard και στα παγκόσμια charts. Γίνεται χαμός με τις καλοκαιρινές επιτυχίες. Έχουμε πολλές ανακατατάξεις και νέες εισόδους και εκπλήξεις. Θέση νούμερο 8 λοιπόν, American Girls από Harry Styles, 2 θέσεις πιο κάτω την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτό αποτελεί μια έκπληξη, κλείνοντας ακριβώς 2 μήνες 8 εβδομάδες στο chart. Ενώ στη θέση νούμερο 7 έχουμε την J-Lo με David Guetta, συνεργασία άρα φυσικά. Save Me Tonight, 23 εβδομάδες στο top. Δεν είχαμε μετάθεση θέσεως για το συγκεκριμένο τραγούδι. Και φυσικά ξέρετε ότι από εδώ και πέρα είμαστε πολύ κοντά στις κορυφαίες θέσεις, πεντάδα, τριάδα και κορυφή. Και μένεις εδώ παρέα με την Δήμητρα Σιβρή, όπως κάνουμε όλα μας τα Σαββατοκύριακα μαζί.

ανάσα πριν από την τελική πεντάδα του Mix FM Top 20, συντονισμένη πάντοτε στον Mix FM, παρέα με την Δήμητρα Σιβρή, και στη θέση νούμερο 6 έρχεται η Ολίβια Ροντρίγκο με τον Drop Dead. Εντάξει, παιδιά, τι επιτυχία το συγκεκριμένο τραγούδι, μόνο 5 εβδομάδες στο chart. Ήδη έχει σκαρφαλώσει 3 θέσεις πιο πάνω από την προηγούμενη. Μιλάμε για πολύ ωραίο άλμα και πραγματικά πλησιάζει πεντάδα και καταλαβαίνετε ότι έτσι κάπως μπορεί να απειλήσει και τις πρώτες θέσεις. Το είχαμε όμως προβλέψει και αυτό, να την ακούτε την Δήμητρα. Θέση νούμερο 5, εδώ έρχεται η τελική κατάταξη πλέον και φυσικά την άνοιγε θριαμβευτικά ο Teddy Swims με το Mr. Know It All. Εννοείται ότι είναι ιδιαίτερο, εννοείται ότι ό,τι έτσι βγάζει και κυκλοφορεί ο Teddy Swims γίνεται επιτυχία και χαμός. 6 εβδομάδες στο chart, δεν μετακινήθηκε από την προηγούμενη και τώρα φυσικά είμαστε πολύ κοντά στην τελική τριάδα, οπότε δεν πάτε πουθενά. Μην κουνηθείτε, απλά παρτάρετε και δυναμώστε την ένταση του Mix FM. Είναι για το καλό σας, καταλαβαίνετε.

Big FM Top 20 και λίγο πριν τις κορυφαίες θέσεις δεν θα μπορούσα να μην σας μιλήσω για την κορυφαία Sita Business Fix τηλέφωνη. Γιατί κάθε επιχείρηση θέλει σιγουριά, μια αξιόπιστη τηλεφωνία και απεριόριστη επικοινωνία. Και ένα σταθερό μηνιαίο κόστος, χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Όλα αυτά γίνονται από την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου δίνει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Για να μιλάς με την ομάδα σου, τους πελάτες σου, τους συνεργάτες σου, χωρίς δεύτερη σκέψη. Μαθαίνεις περισσότερο στο sita.com.cy/business και καταλαβαίνετε ότι εννοείται πως και εμείς στον Mix FM, γιατί είμαστε μια ομάδα, είμαστε μια επιχείρηση, είμαστε ένας σταθμός που θέλουμε να έχουμε όλη αυτή την αγαπημένη υπηρεσία. Εννοείται ότι είμαστε έτσι πάντοτε σε επικοινωνία και αυτό μας το προσφέρει η αγαπημένη Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Επιστρέφουμε τώρα στο top και εδώ πέρα, πριν την τελική τριάδα, μας χωρίζει η θέση νούμερο 4, όπου έρχεται ο Taming Pal, με Jenny για τον Dracula, με το remix αυτό που είναι πάρα πολύ ωραίο, το Jenny remix. 4 εβδομάδες στο top, ήδη σε έναν μήνα έχει καταφέρει να βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις, δεν μετακινήθηκε από την προηγούμενη, ενώ στην τριάδα έρχεται να προσταθεί ο Bruno Mars με το I Just Might, 22 εβδομάδες στο chart, δεν μετακινήθηκε επίσης από την προηγούμενη. Γενικά δεν έχουμε τεράστιες εκπλήξεις στις κορυφαίες θέσεις, είναι και πάρα πολύ δύσκολο, τραγούδια τα οποία αγαπάτε ιδιαίτερα, τα ζητάτε και γενικότερα έχουν γίνει και κορυφαίες επιτυχίες, να αλλάξουν από τις κορυφαίες θέσεις. Βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις με το Mix FM Top 20. Number 4.

άκρος καλοκαιρινό και δροσερό Mix FM Top 20. Δροσιζόμαστε με τις 20 μεγαλύτερες διεθνείς επιτυχίες που παίζουν back to back στον Mix FM. Εδώ είστε συντονισμένοι με τον έτσι αγαπημένο ρυθμό των επιτυχιών και φυσικά πάντοτε με όλα τα καλοκαιρινά events. Αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε το πλυντήριο στο Νάβα, το οποίο είναι έτσι πολύ ιδιαίτερο, γιατί είναι αυτό το πρώτο ξέβγαλμα της καλοκαιρινής σεζόν και καταλαβαίνετε ότι όλα πάνε πάρα πολύ ωραία όταν έχουμε αγαπημένο πλυντήριο. Επίσης στις 26 του μήνα έρχεται και δισκοτέκ με Φίλου Κωνσταντινίδη και Ντίνο Τζι, το κυρίως ελληνικό ρετρο πάρτι στο Άμμος Beach Bar στο Mackenzie. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα events είναι back to back και δεν πρέπει να χάνεις κανένα. Όπως δεν πρέπει να χάνεις και τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Έτσι λοιπόν, στη θέση νούμερο 2 έρχεται το δικό μου αγαπημένο BB Rexha featuring Faithless New Religion. 12 εβδομάδες στο chart. Το λατρεύω, παιδιά. Είναι ιδιαίτερο, είναι κορυφαίο, είναι μοναδικό και νομίζω πως θα δυναμώσω ένταση στο στούντιο να γίνει χαμός. Έλα και εσύ να χορέψεις μαζί μου, γιατί φτάσαμε στην κορυφή. Number 2.

Ήρθε η στιγμή να σας αποκαλύψω την κορυφή του Mix FM Top 20 και για αυτή την εβδομάδα, αλλά λίγο πριν στο Music Files του Mix FM Top 20 έχω να σας πω ότι η Ολίβια Ροντρίγκο κυκλοφορεί το πολυαναμενόμενο επιτέλους τίτλο της album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Είναι έτσι ιδιαίτερο, ήδη έχουμε καταλάβει την πολύ μεγάλη επιτυχία από τα single, οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να συμβεί. Εννοείται ότι έχει ξεκινήσει και το Mundial, οπότε γίνεται χαμός με Σακίνα και Μπέρνα Μπόι που έχει κυκλοφορήσει το τραγούδι τους, γιατί το Mundial 2026 είναι εδώ πέρα και έτσι όπως είναι πετυχημένο και μοναδικό, κάπως έτσι είναι και η επικοινωνία σε μια επιχείρηση όταν γίνεται απεριόριστη και σου ανοίγουν οι περισσότερες δυνατότητες με την Unlimited Fix τηλέφωνο της Ida Business. Η επιχείρηση σου απολαμβάνει απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς σταθερά και κινητά προς όλα τα δίκτυα και ένα σταθερό προβλέψιμο κόστος χωρίς εκπλήξεις στο λογαριασμό κάθε τέλος του μήνα. Μαθαίνεις περισσότερο στο ida.com.cy καθετός business και τώρα ήρθε η στιγμή να μάθεις και την κορυφή του Mix FM Top 20 που δεν είναι άλλη από το Fever Dream και τον Alex Warren. 13 εβδομάδες στο chart, δεν άλλαξε η κορυφή, παιδιά, δεν μετακινήθηκε, είναι δύσκολο γενικότερα. Θυμάστε και με την προηγούμενη επιτυχία του Alex Warren τι ακριβώς είχε συμβεί. Παρ' όλα αυτά, γι' αυτό θα είμαστε εδώ και το επόμενο Σαββατοκύριακο παρέα για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και στο επόμενο Mix FM Top 20. Εσείς μένετε στον αγαπημένο σας Mix FM. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί. Bye!

number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Να παίζει το τρανζίστορ.
3: Τραγούδια που έζησες.
2: Έχουμε αγάπη που κίνει.
3: Τραγούδησες. Και που δεν σταμάτησαν ποτέ να σε ακολουθούν. Discotech. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Amos Beach Bar στην παραλία Μακένζη στη Λάρνακα. Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G παίζουν τις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές αλλά και ξένες επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Discotech. Το πάρτι ξεκινάει στις 9.30 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2482-8844. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 3, Σάββατο 4 Ιουλίου στο Main Stage, δυνατά EDM Vibes με Olantomy, African Stevenson, Hijax, Mr. Unknown, Elgato, Givaso, Tether, hosted by Napaman. Και στο Garden Stage, Pure Techno Energy από Penny K, Mandy Miel, Tanya, Heroin, Veil Grooves, Lulu, Tian. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
5: Ο πιο ολοκληρωμένος καλλιτέχνης της γενιάς του, Σταύρος Κωνσταντίνου, επιστρέφει στον μοναδικό κήπο της πρωτεύουσας. Garden Day and Night, κάθε Πέμπτη στις 8. Ένα live γεμάτο καλοκαιρινές επιτυχίες, πάθος και μοναδική ενέργεια. Εκεί όπου οι νύχτες της πόλης αποκτούν ρυθμό. Κάθε Πέμπτη στο Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: Mix FM Live Link παρέα με την CableNet το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Μύριζε καλοκαίρι και το νέο κατάστημα της CableNet στο Παραλίμνη γιορτάζει και σας περιμένει με πολλά δώρα συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Το γιορτάζουμε με Live Link παρέα με Mix FM από το νέο κατάστημα της CableNet στην οδό Γεωργίου Γουρουνιά 218 στο Παραλίμνη. Σάββατο 20 Ιουνίου, 10 με 12 το πρωί, CableNet και Mix FM Live Link. Σας περιμένουμε.
4: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

Francisco, Paris, London, LA, Chicago, Tokyo, Baghdad, New York.

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το συναυλιακό καλοκαίρι πήγε σε άλλο επίπεδο. Μετά το ιστορικό sold out των 60.000 και πλέον θεάτων στο ΆΚΑ, ο Lex έρχεται στην Κύπρο.
4: Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους.
3: Ο καλλιτέχνης που έκανε το hip hop υπόθεση όλων. Νέων, μεγαλύτερων, ακόμα και ανθρώπων που δεν άκουγαν ποτέ rap. 24 Ιουνίου. Τάφρος Πύλης Αμοχώστου στη Λευκοσία. Μία βραδιά. Ένα φαινόμενο. Μία εμπειρία που θα συζητιέται για χρόνια. Οι ARC καλοκαιρινές παραγωγές παρουσιάζουν τον Lex. Εσύ θα λυπείς. Εισιτήρια στο more.com.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse.
5: You're locked on Mix FM,
0: the island's number one hit music station.
5: Non-stop hits start now.
0: Now.
5: You're listening to the massive weekend mix

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music files χορηγεί η σειρά ατυλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Ο Mix FM γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής την Κυριακή 21 Ιουνίου και σε προσκαλεί στο πιο ανεβαστικό πάρτι του φετινού καλοκαιριού. Μαζί με τα Coffee Berry που φέτος συμπληρώνουν 10 χρόνια αμέτρητες στιγμές απόλαυσης, δίνουμε ραντεβού στο Zorpas by the Sea, περιοχή Fig Tree Bay στον Πρωταρά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. All Day Music Vibes, Live Link, καλοκαιρινή διάθεση, διασκέδαση δίπλα στη θάλασσα και φυσικά η αγαπημένη γεύση Coffee Berry που θα απογειώσει τη μέρα σου. Κυριακή 21 Ιουνίου, η μουσική.
0: You're locked on Mix FM.
1: The island's number one hit music station.
0: Non-stop hits start now.
1: Now.
0: This is the Weekend Mix.
1: Mix FM.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Να παίζει το τρανζίστορ.
3: Τραγούδια που έζησες.
2: Έχουμε αγάπη που κίνει.
3: Τραγούδησες.
2: Αν στην πόλη τι πορεύω.
3: Και που δεν σταμάτησαν ποτέ να σε ακολουθούν. Discotech. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Amos Beach Bar στην παραλία Μακένζη στη Λάρνακα. Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G παίζουν τις μεγαλύτερες κυρίως ελληνικές αλλά και ξένες επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Discotech. Το πάρτι ξεκινάει στις 9.30 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2482-8844. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Loud Music Festival 2-3.
5: You're locked on Mix FM,
6: the island's number one hit music station.
5: Non-stop hits start now.
6: Now
5: you're listening to the massive weekend mix

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder.
3: You're locked on Mix FM.
0: The island's number one hit music station.
3: Non-stop hits start now.
0: Now.
3: This is the weekend.

0: hear the same.
1: More music, less talk.
2: Mix FM.
3: What?